Ramadan από πάλι. Μέσω It's Oakley's My Brother. Ακούω τον Τσέμι Κέλε. Ben E. King. So important. Και η dedicated έλα to my husband. Ντάτσα μου τσουάνι. Και ρε και μου ρατά και σε ηκούτσι. Thank you.